0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κανείς. Up Top 5 Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
7: Έπρεπε
6: σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
6: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
6: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Το σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-920-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: κάνετε, πώς είστε, καλή Δευτέρα να έχουμε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, και είμαστε εδώ από το πρωί μέχρι τις 11 στον A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μαρία Μακραγή.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας φυσικά έχουμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, Μόμπιστορ και ICPS College. Μας στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook ή στο κάστοτε κοινωνικό δίκτυο που εσύ επιλέγεις, γιατί δημοκρατία έχουμε. Απλά γράφεις A92,9 και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Μαρία, κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το ζάχαρος θα είναι υψηλό από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, καλημέρα από εμένα και τα υπέροχα λουκούμια μου από τη Σύρο.
0: Τη στάφερα.
1: Με γεύση, τριαντάφυλλο και ένα ολόκληρο καρύδι. Σας τα πω όλα.
0: Στην τύχη τάφερα, αλλά τις αρέσανε.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
12: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: I've got. Όμορφη ημέρα σήμερα, μακραγή, παιδί μου, δεν μπορείς να πεις.
1: Κοίταξε να δεις, δεν έχω την ίδια άποψη, αλλά από την ώρα που ήρθες, ναι, με γέμισες μια θετική ενέργεια.
0: Μα γι' αυτό
1: που έτσι
0: έλαμψε
1: το στούντιο, από κόκκινο έγινε κάτα κόκκινο.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Μου φέρες τα λουκουμάκια από τη Σύρο, μου έχεις φέρει έτσι αέρα Συριανό, οπότε έφτιαξε η μέρα.
0: Την
1: δεν θέλει και πολλά ημέρα.
0: Την προηγούμενη Δευτέρα εγώ σου λέγα γλυκόλογα, δεν θυμάμαι το λόγο.
1: Ούτε κι εγώ
0: φαντάσου. Τώρα μου λες εσύ κάτι θα θέλει, κάποια χάρη θέλει αυτή.
1: Την άλλη Δευτέρα ούτε εσύ θα θυμάσαι, ούτε εγώ θα θυμάμαι το λόγο.
0: Σε κάθε περίπτωση, στο Viber 6931-929-929 στείλτε μηνύματα να μου πείτε τι μπορεί να θέλει η μακράκια από μένα και προσπαθεί να με καλοπιάσει για κάποιο μυστηριώδη και άγνωστο λόγο.
1: Γιατί? Μωρέ, δηλαδή, δεν μπορώ να πω έναν καλό λόγο. Πρέπει δηλαδή να θέλω να αποσκοπώ κάπου. Τέτοια είμαι.
0: Κοιτάξτε, όπως μου είπε ο ψυχολόγος μου, δεν υπάρχει δώρο χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Το οποίο μου φαίνεται υπερβολικό, ρε παιδί.
1: Συγγνώμη,
0: μου.
1: Το είπε αυτό το πράγμα ο ψυχολόγος.
0: Ήθελα να προστατέψει από κάτι. Είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Ναταλία Αντωνάκη, δικιά μου φίλη ψυχολόγος. Δεν είναι δική μου ψυχολόγος, γιατί είναι αντιδεοντολογικό. Αλλά μια και είναι φίλη, μπορώ να τη κάνω μια ερώτηση στο
0: παρακαλώ, ελεύθερα.
1: Υφίσταται αυτό το πράγμα.
0: Κοιτάξτε, παιδί μου, επειδή του λέγα ένα παράπονο του ανθρώπου, παράπονο, του ανέφερε ένα γεγονός, μου λέει να έχεις το νου σου.
1: Παράπονο να κάνεις και μήνα όλη την ώρα, πας και πληρώνεις για να κάνεις και παράπονο.
0: Φυσικά. Φυσικά. Γιατί εσένα το λέω σαν φίλη, ενώ αυτός είναι επιστήμονα, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. Αλλιώς θα έρθω στο Αγιούτα, σας λέω, σας μαυρίσω τις ψυχές εκεί πέρα.
1: Αγιούτο, Αγιούτο.
0: Θα φεύγουν τα παιδάκια, θα κλαίνε. Ήρθε ένας κύριος και μας είπε ότι η ζωή είναι μάταιη. Και στα διαλύσεις μου και θα μείνει σαν αέριο. Όχι, θα το κάνουμε αυτό. Καλημέρα στην Άννα τώρα που την είδα ότι είναι. Εδώ πέρα.
1: Καλημέρα, Νούλα.
0: Άννα, έχουμε να σου πούμε τώρα, μόλις κλείσουμε τον λόγο μικρόφωνο, το chat από κάτω από σένα. Θεέ μου, Μαρία, δεν μπορώ, αγχώνομαι. Δεν είναι αυτό. Πάμε να δούμε. Αρχικά να πούμε το χρόνια το πολλά σε όλους όσοι. Το οποίο μου έχετε πολύ λάθος το όλους όσοι.
1: Anyway,
0: φυσικά μου βγαίνει το όλους όσους.
1: Είναι Δευτέρα, ούτε καν 9, δεν έχεις πιει καν καφέ.
0: Όχι, το σωστό είναι όλους όσοι, αλλά πρέπει να μου ακούγεται λάθος. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν είναι μια εκπομπή υψηλού επίπεδου και εκπομπή λόγου, θα πούμε σε όλους όσοι έχουν γενέθλια σήμερα και σε όσους γιορτάζουσι, συγκεκριμένα ο Ίωνας, ο Ιωνάς, ο Ίων και η Ιωνία, καθότι είναι του προφήτου Ιωνά σήμερα, έχει τη μνήμη επιτελούμενη σήμερα.
1: Βέβαια, έχουμε νομό Ιωνίας.
0: Έχουμε οδό Ιωνίας.
1: Κάτι μου έκανε.
0: Ας συνεχίσουμε.
1: Αλλά λέω έχουμε τα Ιόνια νησιά. Μήπως είναι κανένας νομός από γεωγραφία του εσωτερικού. Είμαι πάρα πολύ καλή, έχω να πω. Αλλά
0: τώρα θυμάμαι Face Κορδά δεν ήταν που είχε ένα χάρτη και την παίρνω τηλέφωνο. Λέει από πού μας καλείτε. Λέει από Αίγιο. Α, εδώ στο χάρτη βλέπω Αίγιο Πέλαγος. Ω Θεέ μου, τι.
1: Κακό.
0: Αυτό συνέβη. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Κάντε ειρήνη, όχι πόλεμο. Καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά του Αλτσχάιμερ. Ενημέρωση του Αλτσχάιμερ, όχι κατά του Αλτσχάιμερ.
1: Γίνονται πάρα πολλές δράσεις ανά περιοχές, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
0: Και κάτι πολύ ενδιαφέρον που έπεσε το μάτι μου, ότι σαν σήμερα το είχα σημειώσει, τώρα το χάσα. Κάτσε να βρω τη χρονολογία. Ναι, βάσει νομοσχεδίου του 1976, ανακοινώνεται νομοσχέδιο, δεν ψηφίστηκε, το οποίο θα υπηρετούσαν όλες οι άγαμες Ελληνίδες από 20 χρονών στο στρατό.
1: Θα υπηρετούσαν.
0: Προφανώς κατεψηφίστη και εμείς τώρα έχουμε μόνο εμείς ιστορία και εσείς τα ακούτε και βαριέστε πάρα πολύ. Το πήρα πολύ λογικό γιατί
1: εμένα πάρα πολύ μου αρέσουν οι ιστορίες από το στρατό.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει. Θέλω να είναι, δηλαδή να μου λες εσύ ιστορίες από το στρατό, θα πω οκ. Okay. Να έχεις άλλο έναν φίλο που ήσασταν σειρά, ας το πούμε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να συμφωνείτε μεταξύ σας, να πω ότι υπάρχει μία δόση αληθείας, ρε παιδί μου, και να έχει πιο περιπέτεια, πιο. Ναι, το προτιμώ καλύτερα.
0: Ωραία,
1: δηλαδή να κάθομαι τώρα να ακούω ιστορίες από το στρατό των
0: Ιωαννίνων. Αν
1: είναι όμως με κανένα φίλο του.
0: Και είναι τόσο βαρετές όλες. Ακού να δεις τι συμβαίνει.
1: Τι λες, καλέ, εγώ πάρα πολύ γελάω.
0: Ακού να δεις. Όταν υπηρετούμε την πατρίδα, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό απορροφά όλη μας την ενέργεια. Είναι όλη μας η ζωή αυτό. Οπότε είναι απόλυτα λογικό εκείνο το διάστημα να μην λέμε τίποτα άλλο. Το έχω κάνει, το έχουν κάνει όλοι. Γιατί όλη η ζωή είναι αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο, εντάξει.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Αλλά τώρα μετά από 25 χρόνια λες ιστορία που στρατό σαν υπηρεσία εκείνη την ώρα, μην το κάνεις.
1: Μα ξέρεις γιατί συμβαίνει? Γιατί είναι κάτι διαχρονικό. Δηλαδή, όπως πήγες εσύ πριν από πόσα χρόνια, είπες?
0: Όταν πήγα.
1: Ωραία. Όταν πήγες εσύ στρατό, θα πάει κάποιος και φέτος, και πήγε κάποιος πέρσι, και θα πάει και κάποιος του χρόνου. Δηλαδή, δεν έχει καταργηθεί κάτι. Το ότι υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές στο πεζικό, ναυτικό, αεροπορικό κλπ. Αεροπορία,
0: αεροπορικό.
1: Κλπ, κλπ.
0: Που είμαι στο αεροπορικό. Το αεροπορικό,
1: υπάρχουν,
0: το αεροπορικό.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Οπότε είναι φυσικό και επόμενο να ανακυκλώνεται.
0: Παράπονο
1: αυτό
0: δεν έχω. Μπορεί να έκανα πολύ δύσκολη θητεία, μακράκι παιδί μου.
1: Να έχει μέσο, ναι.
0: Εγώ.
1: Ρωτάω.
0: Εγώ που παρουσιάστηκα στο Ρέθυμνο.
1: Α, ναι.
0: Εγώ που πήγα καλοκαίρι στο Φαλιράκι στη Ρόδο. Εγώ.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Εγώ, ξέρει τι χάλια ήταν.
1: Είναι αυτό, ρε φίλε, δηλαδή κοιμόμαστε ήσυχα.
0: Τα κοκτέιλ παγωμένα, η άμμος καυτή στο Φαγηρά. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Αχ, όχι σε μένα αυτά, Βαγγέλη μου, δεν μπορώ.
0: Μαρία, συγγνώμη, αλλά κατέβαινα στην παραλία στο Φαγηράκι, η Τουρκία ήταν απέναντι. Πού καλύτερο σημείο για να έχω το νου μου, μην έρθει κανείς. Συγγνώμη κιόλα.
1: Έμαθες κάτι από το στρατό γενικότερα?
0: Έμαθα να λύνω και να δένω G3.
1: Πάλι καλά.
0: Έμαθα ότι τα φασολάκια δεν πάνε πολύ καλά με το εταιρικό μου σύστημα. Έμαθα να κάνω μελέτα φουρνού. Εντάξει. Και επίσης το πιο σημαντικό που μου άφησε η θητεία μου στην 306-2009 ΑΕΣΟ. Η σειρά μου είναι αυτή, εντάξει.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Δεν θα κάτσω να λογαριάσω.
0: Μία πολύ ωραία κουμπαριά. Πάντρεψα ένα φίλο μου εκεί πέρα από το στρατό. Οπότε θα πούμε καλημέρα στο Μάνο και στη Βίκη. Τους αγαπάω πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στο Μάνο και στη Βίκη. Βυσματίας και Μάνος. Συγγνώμη, αλλά. Κοίταξε
0: να δει.
1: Βγήκε αυτό όρμητα.
0: Κοίταξε να δει τώρα. Γενικά στις μονάδες που υπηρέτησα, δεν είμαστε τίποτα κατατρεγμένοι, ας το πούμε.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Γιατί είναι ένας βυσματίας να γίνει κουμπάρος με έναν ειδικό δυναμίτη, ξέρω εγώ, που είναι επιλογή του να πάει στα δύσκολα και στα βαριά, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε μου βγήκε πολύ αυθόρμητα.
0: Μακάρι και δεν θα πω σώματα. Αν πήρε ειδικές δυνάμεις, κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούσα να έχω ούτε το κηλικείο των ειδικών δυνάμεων. Οπότε σε αυτό το σημείο να δώσουμε ένα τεράστιο respect και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που πάνε ειδικές δυνάμεις, αλεξίπτωτα, υποβρύχεις, καταδρομές και όλα αυτά, για να μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι και να μπορούμε να κάνουμε θητείες σαν τη δικιά μου, γιατί μεταξύ μας για κάτι καλύτερο δεν είμαστε.

0: Και όπως μου λέει τα νέα του εδώ, μου πετάει ένα πριν βγούμε στο μικρόφωνο, η ζωή Μαρία μου χρειάζεται ρίσκο. Και μένα όλα τα ερωτηματικά τώρα να περιπλανώνται γύρω από το μυαλό μου.
1: Ένα Μάθιο Χαζιάς θα βάζει λίγο πιο μεγάλα τραγούδια για να σου πω ό,τι ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Θα σου πω μόλις κλείσουμε από εδώ πέρα. Δεν θα σε αφήσω ποτέ με καμία απορία. Εγώ θα τις λύσω όλες.
0: Αυτό.
1: Ακόμα και αν δεν ξέρω τι να πάνε, θα σου πω κάτι λάθος για να σε εκθέσω. Να πας να λες μετά, θα σου πω κάτι ως δεδομένο. Μαρία, μην το ψάξεις καν, αυτό είναι. Θα πάω μετά, σε κορυδεύει. Θα σε κορυδεύω κι εγώ. Αλλά τέτοια ώρα ξέρεις τι θα ήθελα εγώ.
0: Για πες.
1: Μια μπουγατσομπουκίτσα.
0: Μπουγάτσα μπάιτσα.
1: Εσύ κάνε την Ευρωπαία, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ θα είμαι χωρικός, όπως απαιτεί και η καταγωγή μου, να ζήσει γέρι ρέζο στο Βορίζα, όπως απαιτεί η καταγωγή μου, και θα λέω μπουγατσομπουκίτσες.
0: Ωραία, να πας δεδάλου 39. Να φας την μπουγατσομπουκίτσα όπως ακριβώς την επιθυμεί η καρδούλα σου. Τι θέλεις με κρέμα, ναι. Τι θέλεις με κρέμα τυρί, τι θέλεις με σοκολάτα, τι θέλεις με πραλίνα μήλου, αλατισμένη καραμέλα και κράμπλ.
1: Έκανα το κράμπλ.
0: Έκανες το κράμπλ, το επιβεβαιώνω. Έκανε το κράμπλ.
1: Για λίγο η μακαρίτα σε φάση, τι κάνει εκεί. Α, το κράμπλ κάνει, εντάξει.
0: Να πας.
1: Το έχω κάνει trademark ότι αυτό είμαι το κράμπλ τώρα, εντάξει.
0: Να πας λοιπόν στο νέο κατάστημα Δεδάλου 39. Εγώ όμως θα πάω στα βασικά πράγματα. Πράγματα, στα
1: βασικιά.
0: Διαχρονικά, ναι, γιατί είμαι μια βασικιά.
1: Θα πας στη Γαλλίφα να φας μπουγάτσα.
0: Θα την πάρω μαζί μου από τα λιοντάρια και θα πάω στη Γαλλίφα και θα πάρω και
1: παρένθεση,
0: ένα μπακλαβά ταψιού.
1: Παρένθεση, μου λέγει μια ιστορία η Μακαρίτη προηγουμένως και μου λέει πηγαίναμε στη Γαλλίφα. Λέω φυσικά που θα πηγαίνει πουθενά άλλο. Λέει με είχαμε παιδικό πάρτι. Λέω ναι, αυτό περίμενε για να πας στη Γαλλίφα. Ήθελες αφορμή. Έλα σε παρακαλώ.
0: Πήγα, πήρα αέρα τώρα, πήγα και σταμάτησα και επισκοπή, οπότε έχω αέρα και από τα δυο μου τα χωριά, άρα κανόνισε,
1: ε. Πού τον βάζεις τόσο, όχι. Δεν έγινε ποτέ αυτή η ερώτηση. Τέλος πάντων, φιλοσοφίες μην ξεχνιόμαστε και στα λιοντάρια και στη φιλοθεία Sport Point και πλέον Δεδάλου και Ιδωμενέως γωνία. Θα επιμένω, θα υποστηρίζω αυτό το πράγμα για όσο ζω και όσο μακρά και μου πηγαίνει κόντρα ότι δεν είναι γωνία γιατί δεν το γράφει. Μήπως ενοχλεί που δεν είναι γωνία επειδή κάνει αυτή τη μικρή κούρβα το κατάστημα.
0: Εμένα ενοχλεί το δημογραφικό σχέδιο.
1: Δεν θέλω να σου πω ότι είσαι πολύ αριθμητική.
0: Το χωροταξικό σχέδιο.
1: Είσαι πολύ αριθμητική στο χαρακτηριστικό γωνία. Εντάξει, μπορεί να κάνουν τρώνε μπουγάς και μετά να κάνουν παιδιά οι άνθρωποι από τη χαρά τους. Γιατί είναι τόσο καλή η μπουγάζα στις φιλοσοφίες που την τρώει και λες, είναι κρίμα να υπάρχει ένας ακόμα άνθρωπος.
0: Ναι, αυξάνει το αναπαραγωγικό σύστημα.
1: Αυτό είναι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο θα λύσουν οι φιλοσοφίες. Θεέ μου, τι λέμε.
0: Να συμβάλλουν στην υπογεννητικότητα.
1: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, Μαρία μου, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, το λέει και ο Κακοσέος.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Συγκινήθηκα.
1: Σου έχω πει ότι τόσο συγκινητικά συγκινήθηκα μία περίοδο ότι το είχα κάνει σλόγγαν.
0: Παρεπιπτόντως, συγκινητικά συγκινήθηκα μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά είναι, πώς το λένε, είναι σωστό σημασιολογικά.
1: Okay, εντάξει, η Φορέιρα βέβαια το λέει
0: ηρωνικά,
1: με μία δόση ηρωνίας. Ναι, το θυμάμαι, ήταν παρουσίαση στα MAD, Video Music Awards, αν δεν απατώμε το 23.
0: Αλλά όσο το σκέφτομαι, έχει να κάνει αρχικά το συγκινήθηκα, είναι η δράση του αντικειμένου της πρότασης.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί κάποιος να συγκινηθεί συγκινητικά ή κάποιος μπορεί να συγκινηθεί αδιάφορα. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο να συγκινείται και να σε αφήνει αδιάφορη, είναι αυτό. Εάν συγκινείσαι μαζί του, αυτός ο άνθρωπος τον οποίο εσύ παρατηρείς, ως παρατηρητής μιλάμε τώρα,
1: mm-hmm,
0: έχει συγκινηθεί συγκινητικά γιατί σου έχει μεταδώσει αυτό το συνέστημα. Άρα λοιπόν είναι σωστό.
1: Και υπάρχει, περίμενε, υπάρχει αδιάφορη συγκίνηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εγώ έχω τα καριόλια μου και περπατάω στον δρόμο, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Και βλέπω δύο φίλους από το στρατό, οι οποίοι βρίσκονται μαζί, τα συνδέουμε όλα μαζί, βλέπεις, και συγκινούνται. Εμένα ήμουν αδιάφορο. Συγκινηθείτε μόνοι σας, εγώ πάω στη δουλειά μου.
1: Α, κατάλαβα. Καταλάβες. Όταν είσαι παρατηρητής, όχι όταν σου συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό,
0: αν συνέστημα, κάτι είναι συγκινητικό, έχει να κάνει με το πώς το δέχεται
1: ο τρίτος,
0: ο δέκτης του θεάματος αυτού.
1: Περίμενε, ο δέκτης ή ο παρατηρητής.
0: Το ίδιο πράγμα, αυτός που δέχεται το ερέθισμα.
1: Μάλιστα. Γιατί περίμενε, ρε παιδί μου, εγώ βλέπω μία ταινία και συγκινούμε. Τι είμαι, δέκτης ή παρατηρητής.
0: Και τα δύο είσαι. Παρατηρείς και δέχεσαι το συνέστημα αυτό.
1: Δηλαδή,
0: δες τώρα, μπορεί κάποιος να πιει ένα καφέ συγκινητικά. Σου φαίνεται ακραίο. Αν εγώ όμως κάνω αυτό εδώ, να γραφτείτε πρακτικά ότι εγώ τώρα πίνω καφέ. Και συγκινηθείς μακράκι, γιατί έτσι τώρα πίνει ο παππούς σου, ας πούμε. Το φέρετε εσπρέσο στη Γαλλίφα. Λέμε τώρα.
1: Τον ελληνικό στην αυλίτσα.
0: Καλό, για να έχει νόημα το παράδειγμα αυτό. Πίνω καφέ συγκινητικά. Προς εσένα.
1: Ναι.
0: Κάποιος άλλος θα πει πώς τον πίνει έτσι αυτός ο χαμερπής άνθρωπος.
1: Μα κάνει το. Συγγνώμη γι' αυτό, αγαπημένη ακροατή.
0: Βασικά, επειδή είναι σε υγρό, πρέπει να κάνει. Έτσι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι τώρα που το λες.
0: Είδες πως συγκινήθηκες με τον καφέ μου. Είδες πως συγκινήθηκες.
1: Με τον καφέ σου, επειδή είπες για τον παππού.
0: Θυμάμαι τώρα.
1: Όχι. Θυμάμαι τώρα το συγχωρημένο του παππού μου στη Γαλλίφα, ο οποίος ήταν ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος, ο παππούς ο Χαρίδημος, καλή του ώρα. Και ήθελε πάντα, ρε παιδί μου, σαν όλους τους άντρες της εποχής, και τη σήμερα εποχή είναι διαχρονικό αυτό που θα πω, πήγαινε στο καφενείο, στο χωριό, άπαξ και επέστρεφε στο σπίτι, ήθελε 12 η ώρα τη νύχτα ελληνικό καφέ. Και τον έπινε στην αυλίτσα, υπάρχει ακόμα η αυλίτσα, προχτές καθόμαστε με τη γιαγιά και μετά πήγαινε και κοιμόταν.
0: Ωραία, γι' αυτό ξυπνούσαν οι άνθρωποι τότε 5 η ώρα.
1: Επειδή είχε πιει ελληνικό καφέ στις 12, όντως ξυπνούσε 5 η ώρα.
0: Είδες, όλα χωράφια
1: και τα λοιπά, αλλά... Ρε παιδί μου, δηλαδή τι συνήθω ήταν αυτό.
0: Εντάξει, όπως τη βρήκε κανείς.
1: Και της γιαγιάς της φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό όταν σηκωθεί να του κάνει τον καφέ στις 12 τη νύχτα.
0: Εντάξει, okay. Τι να πω, δεν είμαι εδώ για να κρίνω τον παππού του Χαρίδη μου.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι, okay.
1: Έκανε ένα συνειρμό τώρα, να μην το μοιραστώ.
0: Αλλά είδες που συγκινήθηκες.
1: Εντάξει.
0: Ενώ έκανα το δάχτυλό μου.
1: Όταν αναφέρομαι στους προγόνους, δεν μπορώ. Άμα κάνω εικόνες με
0: προγόνους. Αυτό ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση να καλημερίσουμε την παρέα που μεγαλώνει. Καλημέρα στη Ζινομπή μου που είναι εδώ πέρα από τη. Καιρό έχει να στείλει μήνυμα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Η Ζινοβία μου.
1: Α, από το Ζινοβία βγαίνει.
0: Το Τζίνα, ναι, είναι η Ζινοβία, το Ζινομπή. Η οποία μας ακούει, καλημέρα.

0: Σοφία, καλημέρα σε όλο το show. Έχει δύο αγοράκια απίστευτα.
1: Αλήθεια. Αυτή η γυναίκα εδώ έχει δύο αγοράκια.
0: Ναι, αυτή η γυναίκα.
1: Βλέπω τη φωτογραφία του. Φτού στην Τζίνα που έχει και δύο αγοράκια.
0: Και δεν μπορώ να σου πω πόσο χρονών είναι.
1: Μιλάω καλοπροαίρετα, εννοείται, έτσι. Γιατί.
0: Είναι υπερπροσδαθήτρια τη αντισφαίρηση. Γι' αυτό τη βλέπει έτσι. Στεγνή, σαν το φιλέτο. Καλημέρα στην Άννα μας, καλημέρα στον Κώστα, στη Φωτεινή, στο Γιάννη, στη Βούλα, τη Χρύσα. Έχουμε εδώ πέρα. Μ' αρέσει που μεγαλώνει η παρέα που μαζευόμαστε σιγά σιγά όσο χειμωνιάζει. Δηλαδή, οι διακοπάρες
1: ναι,
0: τελειώσανε. Ας μαζευτούμε να ακούσουμε.
1: Εντάξει, δεν είχα παράπονο και στις διακοπές βέβαια, αλλά τώρα είμαι πιο αισιόδοξη, δεν νιώθω μόνη.
0: Αλλά θα ήθελα να πω καλημέρα όχι μόνο σε όσους μας ακούνε, αλλά και σε όσους εργάζονται πυρετοδός και λίγο πιο επιτηδευμένα, εξειδικευμένα, στοχευμένα θα λέγει κανείς, στον Κώστα, το Στέλιο και τη Φωτεινή. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, Μαρία Μακράκη? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι εργάζονται στο αγαπημένο Mobi Store. Oh. Μιλάμε για εξειδικευμένο κατάστημα
0: service. Το κάρφωσες.
1: Δεν έπρεπε. Εντάξει, δεν είχα σκοπό να πω τώρα χορηγό, αλλά αφού το πήγες θα το πω.
0: Πάρε βάλε ήταν αυτή η πάσα.
1: Evans 30, δεν έχω καν τα στοιχεία μπροστά μου.
0: Ωραία.
1: Evans 36, με τηλέφωνο επικοινωνίας, θα το πω απ' έξω τώρα, 28 10 28 000.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω, σιγά, yes. Σιγά το κατόρθωμα. Α, ναι. Λοιπόν, εξουδετημένο κατάστημα Samsung, όταν λέμε εξουδετημένο νούμε επίσημο, με κάθε επισημότητα. Κινητά, tablets, wearables, service όπως πρέπει, καινούργια μεταχειρισμένα, refurbished, με εγγύηση. Και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι που συνδυάζονται, η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος, ο οποίος και καλημερίσαμε, ό,τι χρειάζεσαι, η συσκευή, είτε tablet, είτε τηλέφωνο, είτε smartwatch ή οποιοδήποτε wearable. Γενικά, ό,τι γράφει πάνω Samsung, εκεί πέρα πάει και κάνει τα κουμάντα σου. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και σε όσους εργάζονται, καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την επιλογή σας να ακούτε από το πρωί στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ίσως κάποια στιγμή να ξεχάσω να το αναφέρω. Και αν συμβεί αυτό, θα το πάρετε σαν δεδομένο. Αλλά το λέω μακράκι, παιδί μου, κάθε φορά που παίζει Νατάσα εδώ πέρα, είναι το φίλο μας το Γιάννη.
1: Ναι, φιλιά πολλά στο Γιάννη.
0: Πάντα. Να το έχετε σαν δεδομένο, ρε παιδί μου. Όταν παίζει Θεοδωρίδου, είναι το φίλο μου το Γιάννη. Αν ποτέ ξεχάσω, στείλτε μου μήνυμα στο Viber 6931-929-929 και πείτε μου, ξεχάσατε να πείτε την Νατάσα που έπαιξε για το Γιάννη. Λοιπόν, σου έχω ιστορία πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια πριν. Ο Γιάννη τώρα Ανατασιακό. Πώς λέμε αντιστασιακό, το ίδιο πράγμα είναι, εντάξει. Και ήταν τότε η εποχή, έχει κλείσει το μαγαζί, οπότε μπορούμε να το πούμε, δεν είναι διαφήμιση. Όπου πηγαίναμε σχεδόν κάθε βράδυ, ή σίγουρα πηγαίναμε κάθε Πέμπτη. Γιατί κάθε Παρασκευή ο Γιάννης είχε ρεπό. Okay.
1: Εντάξει,
0: στο 50-50, όταν ήταν στην αγορά μέσα.
1: Ξέχαστο.
0: Πηγαίναμε, τρώγαμε, πίναμε μουσικά, ξέρω, περούσαμε τέλεια.
1: Που πριν με το ονομαστή σε 50-50 δεν ήταν η Παράγκα.
0: Α, δεν θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για να το λες εσύ που είσαι πιο μεγάλη από μένα, έτσι θα είναι. Λοιπόν, ο Γιάννης τώρα συνομιλικός μου, κοινωνικό παιδί αυτό. Και έχει έρθει η Θεοδωρίδου στο Ηράκλειο, έχει παίξει μια συναυλία κάτι. Και τυχαίνει το βράδυ που έχουμε πάει, ήταν πολύ χαλαρό βράδυ. Μπορεί να ήταν καν Πέμπτη, να ήταν πιο άκυρο βράδυ.
1: Τρίτη.
0: Ναι, δεν είχε κόσμο. Και καθόμαστε πάνω στον οντά που είχε. Και είναι από κάτω η Νατάσα με άλλες δύο κοπέλες και πίνουν ένα ποτάκι και το μαγαζί είναι ψηλό άδειο. Και μιλάμε τώρα, είμαστε ξέρω 25 χρονών, σου λέω τώρα, 27 αυτό. Και ο Γιάννης μετατρέπεται σε παιδάκι.
1: Δηλαδή, πρόπερση.
0: Ναι, πρόπερση. Mm. Σε φάση. Πάμε να βγούμε, να σε βγάλω μια φωτογραφία. Όχι, ντρέπομαι. Δεν θέλω. Και πρέπει να έχει και ένα CD μαζί του. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Του λέω, πάμε ρε, σηκάζουμε. Και τον πήρα από το χέρι. Του λέω, ξέρετε, εντάξει, Θεοδωρίδου τεράστια καλλιτέχνηδα, αλλά την αντιμετώπισα σαν άνθρωπο, όπως πρέπει. Και πάω και κάνω, κορίτσια, χίλια συγγνώμη, λέω, Νατάσα, είσαι φανταστική, αυτό είναι. Λέω να σε βγάλω μια φωτογραφία
1: και
0: με το.
1: Η Νατάσα είναι πολύ κοινωνική γενικότερα.
0: Είναι πολύ προσιτή, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι σνόπ και τέτοια.
0: Κοίταξε, να σου πω, ήταν σε ένα μαγαζί με χίλια άτομα να περάσουν και οι χίλιοι. Εντάξει, θα είχε νεύρα. Εκεί πέρα τώρα δεν ξέρει. Πήγαμε πολύ ευγενικά. Χίλια συγγνώμη, κορίτσια, μισό λεπτά και μια φωτογραφία, μια υπογραφή στο CD. Αν θα με διορθώσει αν κάνω κάποιο λάθος. Για την επόμενη μέρα θα είναι πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, Βασίλια. Μας ακούν όλοι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εντάξει. Καλημέρα στη Ζινομπίου. Το είπαμε πριν, πάντησα και εγώ στο chat.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη που μου πήρε με τον Λεοκύριο από την Κάσο.
0: Α, ναι, το ξέχασα. Μπράβο. Και να πούμε στο μικρόφωνο που προηγήθηκε, γιατί αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε εδώ πέρα ένα διάλογο στον οποίο την ακούτε τη Μαρία τη Μακράκη, είναι κάθε μέρα έτσι ήρεμη, χαλαρωτική. Είναι η φωνή που αντικρούει τη δικιά μου φωνή. Εγώ είμαι εδώ πέρα. Και είναι αυτή τώρα, θα μιλήσουμε όμορφα και με αγάπη. Μου εξιστορούσε κάτι. Μιλάμε. Μακράκι, μενόμενοι, ξεχάσαμε τον μπράουλι, τα ξεχάσαμε όλα. Κοκκίνησε, τα μάτια γίνανε σαν τα πιάτα, τα φρύδια φτάσανε στο σβέρκο και είμαι σε φάση, wow, τι είναι αυτό, χτυπούσε το γραφείο.
1: Εντάξει, έχω ένα ελάττωμα. Όταν αισθάνομαι ότι έχω δίκιο και πλήρη επίγνωση των πραγμάτων που συμβαίνουν, τίνω να φωνάζω, να υψώνω τον τόνο της φωνής μου, που αυτό πολλές φορές με κάνει αυτομάτως να έχω άδικο ή να έχω μία εικόνα η οποία προς τα έξω δεν είναι προσιτή, και έτσι ο άλλος, παρόλο που έχω δίκιο, ο άλλος να μην θέλει, ρε παιδί μου, να συνεχίσει
0: την ακούτε, ομιλία
1: μαζί μου.
0: Την ακούτε τώρα πόσο ήρεμη
1: είναι. Θα το δουλέψω.
0: Έβγαλε τα νεύρα της σε μένα, όπου εντωμεταξύ δεν είχα καμία σχέση, κάνουμε την ιστορία μου, είναι μια ιστορία άσχετη, εντάξει. Έβγαλε τα νεύρα της σε μένα.
1: Θυμάσαι που σου είχα κάνει ένα μονόλογο μια φορά που θα πήγαινα στο casting, σε ένα casting να περάζω και σου είχα κάνει ένα μονόλογο και σου λέω, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λες, νιώσα ο τελευταίος σύζυγος.
0: Ναι, νιώσα ότι χειρότερο. Ήταν πολύ καλή η ερμηνεία. Να ξέρετε ότι η κυρία Μακράκη είναι εξαιρετική ηθοποιός, είναι εξαιρετική στην τέχνη στην οποία.
1: Ναι, φτού μου.
0: Δεν θα σε φτύσω κιόλα, εντάξει, δεν σε ματιάζω. Με αγάπη σου μιλάω
1: το
0: πάντα.
1: Ξέρω, καλέ μου.
0: Αυτό. Αλλά πρέπει να τραβήξω βίντεο, να δείτε τι τραβάω εγώ εδώ πέρα κάθε πρωί. Ας είναι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά μου, μιλάω εκ πείρας. Προσπαθήστε να το δουλέψουμε μαζί, αν θέλετε. Όταν θέλετε να υπερασπιστείτε είτε τον εαυτό σας, είτε κάτι που νιώθετε ότι έχετε δίκιο και πλήρη επίγνωση των πραγμάτων, προσπαθήστε να κρατάτε ένα λογικό επίπεδο, ρε παιδί μου, ένα μέσο επίπεδο. Μην υψώνετε τον τόνο της φωνής σας, γιατί είναι άσχημο και το χάνετε.
0: Όπως επίσης μην κάνετε αυτό που κάνω εγώ, που ό,τι και να συμβαίνει, να είστε πάντα ήρεμοι και να σκέφτεστε φτιάξετε το καλύτερο ενδεχόμενο και να δείτε. Όχι, νοχελική, ψύχρεμη και να σκέφτεστε τη σωστή λέξη που θα πείτε. Κάπου στην μέση, ρε παιδί μου, μη μας τον άκρον. Μη μας τον άκρον. Να είμαστε άνθρωποι της μέσης οδού, η οποία αυτή είναι η υγιής. Πότε γίναμε εκπομπή ψυχολογία εδώ πέρα?
1: Ποτέ, αλλά anyway.
0: Να σου πω, θα πάρουμε τα τηλέφωνα του ICPS να μας πει.
1: Εγώ θα πάω στον Νίκο Μακρόπουλο. Να θέλετε όμως παράφορα ένα τον άλλο. Να είστε
0: να θέλετε. Τα πήρε μακράγι. Πάλι.

0: Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γελάω γιατί κάτι θυμήθηκα ότι θέλω να σου πω, αλλά δεν είναι για το μικρόφωνο.
1: Είναι πολύ καλή στιγμή να το θυμηθείς αυτό. Ακριβώς την ώρα που βγαίνουμε. Ευχαριστώ. Μακράχη, δεν αφήνει και κανένα.
0: Όχι, δεν είναι τα μυστικά του κράτους.
1: Όχι, προφανώς. Θα μας κλείσει το εσούρου κατά πάσα πιθανότητα.
0: Δεν θα μας κλείσει, αλλά δεν είναι.
1: Εγώ θα πω κάτι και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έστειλα σε δύο φίλες ένα screenshot και οι δύο απάντησαν με ένα στόμα μια φωνή. Εκλείστε το ένα ραντεβού. Και μου είπαν, όχι, να του κλείσετε εσείς, άμα νιώθετε τόσο όμορφα. Εκ του ασφαλούς και εγώ. Τέλος πάντων. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ένα post,
1: ναι,
0: που έχει τίτλο «Ελληνικές μονάδες μέτρησης που δεν αναγνωρίζει κανένα σύστημα».
1: Α, περίμενε, περίμενε. Να σου πω μερικές.
0: Να σου πω πρώτα που πήγε το μυαλό μου. Για και πες. Να μου πεις μετά εσύ. Εμένα πήγε το μυαλό μου, ρε παιδί μου, ότι στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες μονάδες μέτρησης που έχουν καταργηθεί. Πώς τα ευρώ, πώς τώρα έχουμε τα ευρώ, αλλά κάποτε είχαμε τις δραχμές και παρακάποτε είχαμε τα φράγκα.
1: Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνώ.
0: Οπότε λέω κάτι αντίστοιχο θα είναι.
1: Από τον τίτλο του άθρου καταλαβαίνω ότι μιλάμε για έναν αέρα, ένα τσίκι.
0: Ένα τσάκ, έχω.
1: Ένα τσάκ, ένα τσάκ, ναι.
0: Το ζω.
1: Με το μάτι.
0: Ποιος είσαι, όχι με το κιλό,
1: με το μάτι, ναι.
0: Θα έρθουμε μετά, πιάσουμε λίγο πριν τις 11, κουτάλα γκαστρόνομη.
1: Τώρα, μια πρέζα, αλλά φαντάζομαι μια πρέζα είναι μετρήσιμη.
0: Να σου πω τι έχω.
1: Για πες μου.
0: Έχω το ένα τσάκ, πηγαίνω το ένα τσάκ πιο δεξιά.
1: Ένα τσάκ, ναι.
0: Καλή, κανείς δεν ξέρει πόσο είναι, ένα αλλά τσάκ. Όλοι το καταλαβαίνουν, ναι, για κάποιο λόγο.
1: Πήγαινε ένα κόλο πιο πέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά...
1: Τι είναι δεδομένο. Υπάρχει μεγάλο εύρος στις περιφέρειες. Δικό μου. Δικό μου, δικό σου. Της κυρίας περνάει απ' έξω, ενός μικρού παιδιού. Γενικά, το να πας ένα κόλο πιο πέρα μπορεί να σημαίνει μία θέση, αλλά δεν υπάρχουν προδιαγεγραμμένες θέσεις. Είναι αμφιλεγόμενο το μέγεθος της απόστασης πρέπει να διανύσω με τα οπίσθια μου προκειμένου να επιτύχω το αποτέλεσμα που θες. Για πες κάτι
0: ωραία,
1: άλλο.
0: Μετά, μια σταλιά.
1: Μια σταλιά, ναι, οκ. Okay.
0: Βάλε μια σταλιά λάδι, μπορεί να είναι τρεις σταγόνες, μπορεί να είναι μισό ποτήρι, αν και να με παραπέμπεις στις τρεις σταγόνες, το μια σταλιά. Τόσο δα. Και το δείχνει και όλο
1: το τόσο,
0: με τα δύο δαχτυλάκια έτσι να τρίβονται. Α, ναι, και το λέει, συνοδεύεται λίγο υποχρεωτικά από δύο δάχτυλα.
1: Αυτό σαν φοράς γάτα.
0: Ναι. Το ένα κλικ.
1: Ένα κλικ, ναι.
0: Ένα κλικ και όλα αλλάζουν και όλα ανατρέπονται.
1: Αυτό πήγαινε.
0: Ένα κλικ. Όλα επιτρέπονται. Ποιος το λέει αυτό? Ένα κλικ και όλα αλλάζουν και όλα.
1: Γιατί ρωτάς εμένα.
0: Τα τρασάκια που άκουγα.
1: Θα μας πει ο Γιάννης κατά πάσα πιθανότητα.
0: Γιάννη, ποιος το λέει το ένα κλικ?
1: Τώρα περίμενε. Σε 3, 2, 1. Το τηλέφωνο ψάχνει. Γιατί δουλεύει κιόλα.
0: Ανατρέπονται.
1: Για κάτσε. Είμαι standby. Είμαι standby. Όχι, μάλλον δουλεύει. Είναι για πες.
0: Το ίσα ίσα.
1: Ίσα ίσα, τόσο όσο.
0: Η Ελληνίδα μάνα είναι αυτό, ίσα ίσα.
1: Τόσο όσο, μα αρέσει πάρα πολύ.
0: Το πόσο να το γεμίσω, μέχρι εκεί. Πού?
1: Μέχρι. Όσο πάρει.
0: Λίγο ακόμα. Χρησιμοποιείται κυρίως λέει στο παρκάρισμα. Έλα, έλα, λίγο
1: έλα,
0: ακόμα.
1: Λίγο, λίγο.
0: Αυτό έχει καταγραφεί από δύο συμμαθήτριές μου τότε σε ένα γαλέντι που παίζαν τα ύμνη στα στρατάκια και είχαν το έλα, έλα, όπα, όπα, άχι, άχι. Και περνούσαν.
1: Τι εννοούσα ύμνη, στα μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
0: Φυλακή στα σίδερα είναι για τους
1: λιμάνιδες. Ναι, αλλά είναι αμφότερη εν ζωή.
0: Μην, πάντων,
1: όχι παραπληροφόρηση και οι δύο άνθρωποι χαίρουν ακρασία υγεία. Συγγνώμη, αγχώθηκα έτσι που το.
0: Όχι, εννοείται.
1: Επίσης, ο Γιάννης, επειδή είναι πάντα σε επάλεξη, ένα κλικ και να αλλάζουν και όλα επιτρέπονται, είναι αντίπας.
0: Αλήθεια, ναι!
1: Το είπε ο Γιάννης, είναι νόμος.
0: Όντως αντίπας είναι, mm-hmm, ναι, όντως. Είμαι στα χάι μου, δεν μου θυμήθηκα και άλλο από τον αντίπα.
1: Καταιγίδα στο μυαλό μου.
0: Ή το άλλο που έχει και έτσι φτετέλει και ζυμπέκι κομμένησα, ποιο είναι το.
1: Μήπως έχεις κάνα μίξ και έχεις μπερδευτεί.
0: Κάτι με γιορτάζω. Όχι, όχι, κάτι με γιορτάζω.
1: Είμαι ανεβασμένο.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχει και ζυμπέ. Φώτια θα βάλω μαζί, θα τα κάψω και αδειά. Θάλασσα.
1: Αυτό είναι αντίπα μετά από τον τίατρο. Είναι μετά από το ίδιο που έχει πατήσει δύο ρε και είναι. Είμαι το χάι μου.
0: Όχι, αλλά ξεκινάει ζεϊμπέκικο. Φωτιά θα βάλω απόψε όλα να τα κάψω. Και μετά, μετά συνεχίζει.
1: Μαρία μου, απλά ήταν πολύ καλό ο DJ και μπερδεύτηκε ότι ήταν ένα κομμάτι.
0: Όχι, είναι το ίδιο. Γιάννη, πες μου.
1: Έχει μπλέξει ο Γιάννης.
0: Είναι αυτό.
1: Τώρα θα συνεχίσει. Ρε, αφήστε με, δουλεύω, θα με απολύσω.
0: Πρέπει να ήταν 12-13 που είχε βγει. Και είχε βγει τότε και το «Ωρες, ώρες, με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω».
1: Δεν ξέρω τι αναφέρεσαι. Και...
0: Α, τι είπα, είπαμε, μου τα θυμήθηκα όλα.
1: Μόνο τι είπα, σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ναι.
0: Θα πω και μια τελευταία μονάδα μέτρησης, το ελληνικό σύστημα πάντα. Το ένα δάχτυλο ή ένα δαχτυλάκι.
1: Ένα δάχτυλο. Είναι να σου βάλω ένα κρασί, ένα δάχτυλο βάλε μου. Αλλά το θέμα είναι ότι πιανού το δάχτυλο και σε τι, οριζόντια ή κάθετα.
0: Α, και ένα τελευταίο. Όσο πάρει.
1: Αυτό
0: είναι. Μιλάμε για το χρόνο βέβαια πιο πολύ.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όσο πάρει.
1: Είναι σε συνταγή που λέει και βάλει αλεύρι, όσο πάρει.
0: Α, ναι, με ναι. Το αλεύρι με το μάτι, αυτά που λέγαμε, ναι.
1: Δεν μπορεί να πάρει 8 σακιά, ρε παιδί μου. Τι έφτιαξε, κέικ, όχι, αλεύρι στο φούρνο έφτιαξα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, ας ακούσουμε τραγουδάκι τόσο όσο και επιστρέφουμε. Γιατί θα είμαστε εδώ πέρα, ξέρω, ίσως σήμερα, ίσως αύριο. Ο Απέρης κάτι παραπάνω ξέρει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
19: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
18: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
20: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
20: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και πάλι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Μακράγη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη.
0: Πώς καλημέρα θα σου πω εγώ σήμερα?
1: Πολλές, γιατί σήμερα είναι η απόδειξη ότι είμαστε μια εκπομπή υψηλού επίπεδου που λες, ξαναλες και επαναλαμβάνεσαι. Αλλά σήμερα, Βαγγέλη μου, μου το πέδειξε.
0: Μα εγώ ποτέ δεν λέω ψέματα εδώ πέρα. Εδώ ότι λέω άλλο είναι θέσφατο. Αυτό. Και όχι μόνο είναι θεσφάτο, αλλά η κυρία Μακράκη μόλις θρούλησε το μικρόφωνο. Μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, και όχι με αυτό με ντροπιάζει, γιατί έχουμε και κόσμο σήμερα. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κωνσταντίνο Παπά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων και πρόεδρο του αγαπημένου μας ICPS.
1: Yes.
0: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα κυρία Μακράκη.
1: Καλημέρα,
2: χαίρομαι πολύ
1: σας.
2: Που είμαστε, είναι μαζί σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα από αρχή της νέας σεζόν έχουμε μαζί μας το ICPS και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε εντάχει ότι με 37 χρόνια εμπειρία στο μόνο αναγνωρισμένο ιδιωτικό κολέγιο στον τομέα της ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας και θεραπευτικής, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
1: Και συμβουλευτικής.
2: Ναι, ναι. Είμαστε εξειδικευμένοι πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ανάμεσα στα διάφορα διαδοτημένα κολέγια είμαστε οι μόνοι που επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό το αντικείμενο και όχι σε άλλα.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί είναι καλό όταν θες να εξειδικευτείς κάπου, να πας κάπου που υπάρχει ήδη μια εξειδίκευση. Δηλαδή να πας σε μια σχολή, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, μην παρεξηγηθώ, όπου ψυχολογία, μηχανολόγος και σέρβις, ναι, όσο να είναι, θες μια εξειδίκευση.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και καλά άλλα σχολεία που έχουν ψυχολογία, προφανώς υπάρχουν, απλώς εμείς έχουμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης, όλοι οι καθηγητές μας είναι, έχουμε μια μεγάλη γκάμα, πάνω από 100 καθηγητές που είναι εξειδικευμένοι ο καθένας στο αντικείμενό του, με τα διδακτορικά του κτλ. Οπότε δίνουμε μια ιδιαίτερη βάση σε αυτό και όλη μας η επένδυση και όλη μας η προσοχή είναι πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε αυτό διαφέρει, ναι, από έναν άλλον οργανισμό που αναγκαστικά μοιράζει την προσοχή του σε διαφορετικά αντικείμενα.
0: Απόλυτα λογικό.
1: Αν μου επιτρέπετε, εγώ την απόλυτη εξειδίκευση την παίρνω με άλλο πρόσημο, θετικό μεν, δηλαδή πώς ζούμε σε μια χώρα που ισχύει το πανελλαδικό σύστημα, πανελλαδικές εξετάσεις κλπ. Κλπ, όπου κάποιος που θέλει να γίνει ψυχολόγος και το έχει όνειρο ζωής και θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό, πρέπει να περάσει από ένα μεγάλο κύκλο, από έκθεση, από βιολογία,
0: από ιστορία,
1: κλπ. Ναι. Και εν τέλει μπορεί να μην τα καταφέρει, γιατί σε αυτούς τους κύκλους να μην είναι καλός κάποιος. Τότε υπάρχει σαν δεύτερη επιλογή, του να το λέμε, αλλά δεν μου αρέσει, υπάρχει το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS College, που μπορεί να σε βάλει μέσα σε αυτό και να κάνεις το επάγγελμα που αυτό επιθυμείς, τέλος πάντων.
2: Ναι, και είναι σημαντικό το ότι το αναδεικνύεται αυτό, ξέρετε, γιατί περιμένουμε και την τελική κατάταξη σε σχολές των ανθρώπων που έδωσαν φέτος πανελλήνιες, και επειδή ενδεχομένως έχετε περάσει κι εσείς, έχω περάσει κι εγώ από τη διαδικασία αυτή, ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό πολλές φορές η προσπάθεια που έχεις κάνει, ναι, για κάποιο λόγο μπορεί και τη στιγμή να μην βγει, να μην φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Και είναι σημαντικό να δίνουμε αυτό το στίγμα, γιατί ξέρετε είχαμε και κάποια λυπηρά γεγονότα με δύο
0: παιδιά που δεν άντεξαν την πίεση, ας το πούμε έτσι.
2: Τα θυμάστε δυστυχώς. Έτσι. Και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι τίποτα. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή μας, στην πορεία. Κοιτώντας τις διαδρομές που έχουμε ακολουθήσει και κοιτώντας πίσω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πέτυχαν στις Πανελλήνιες και βρήκαν άλλες εναλλακτικές οδούς, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και πέτυχαν και έκαναν αυτό το οποίο ήθελαν.
0: Κύριε Παπά, θα σας πω ένα μυστικό τώρα. Είμαι ένας εξ αυτών εγώ αυτή τη στιγμή. Και πιστέψτε με, δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο από την τρέχουσα κατάστασή μου στη ζωή μου στα 44 μου. Είναι κάτι που έλεγα σε πρώτη ευκαιρία όσο κάναμε εκπομπή εν μέσω Πανελληνίων, ότι παιδιά, είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι το τέλος ή η αρχή, ή δεν θα καθορίσει τη ζωή σας το αν θα επιτύχετε ή όχι.
1: Καλή,
0: είναι
1: ακριβώς. Και ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιου είδους κολέγια, γιατί παιδιά, να μοιραστώ μία γρήγορη προσωπική μου εμπειρία χρόνια του Πανεπιστημίου. Εγώ, επειδή έχω σπουδάσει κοινωνική λειτουργός, που ήθελα να γίνω κοινωνική λειτουργός, αφού δεν πήγα αμέσως δραματική σχολή, να σας πω τώρα τα δικά μου.
0: Αυτό να

0: Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι συμφοιτητές που έλεγαν, βασικά εγώ ψυχολόγους ήθελα να πάω, αλλά δεν πέρασα, οπότε ήρθα εδώ. Ρε παιδιά, ναι. Ρε παιδιά.
1: Είναι η αδικία του συστήματος, ναι, ναι, που λέγαμε. Ναι.
2: Ξέρετε, γιατί πέτυχε εκεί, οι βαθμολογίες βγήκαν έτσι, οπότε δεν είχε τη δύναμη να ξαναδώσει, δεν είχε ενδεχομένως το χρόνο, οπότε σου λέει επέλεξε αυτή τη σχολή. Και είναι και ένας από τους λόγους που σήμερα πια έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν σπουδάσει ακριβώς όπως λέτε κάποιο άλλο παρεμφερές αντικείμενο.
1: Και άσχετο.
2: Και έρχονται, για να κάνουν μεταφορά πιστωτικών μονάδων, δηλαδή μεταφορά μαθημάτων που έκαναν από το πρώτο τους πτυχίο και να ενταχθούν σε ένα προηγμένο έτος σπουδών και να πάρουν πιο γρήγορα ένα πτυχίο ψυχολογίας.
1: Είναι και αυτό μια δυνατότητα που δίνει το ICPS.
2: Ναι, είναι. Το κάνουμε με πάρα πολύ προσοχή και πολύ σύνεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα θέμα με τις αναγνωρίσεις μας των πτυχίων που, από ανθρώπους που κάνουν μεταφορά πιστωτικών μονάδων, και έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους είτε που ξεκίνησαν ψυχολογία και τη σταμάτησαν, είτε που σπούδασαν για παράδειγμα στο ΦΠΠΣΥ που είχε και κομμάτια ψυχολογίας μέσα, ή ακριβώς κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι στις επιλογές μαθημάτων τους είχαν πάρει μαθήματα ψυχολογίας, και αυτά μπορούμε τα μαθήματα να τα μεταφέρουμε και να προσθεθούν μετά αυτά που απομένουν για να συμπληρώσει κάποιος τις γνώσεις που χρειάζονται για να πάρει το πτυχίο ψυχολογίας. Η διαδικασία αυτή της πιστοποίησης προηγούμενων γνώσεων είναι η όλη ουσία της συνθήκης της Μπολόνια, που ψηφίστηκε και από την Ελλάδα πριν χρόνια, και επιτρέπει έτσι αυτή την καταμέτρηση των γνώσεων των ανθρώπων για να μπορούν να μεταφέρονται από ιδρύματα σε ιδρύματα και από επιστημονικά αντικείμενα σε επιστημονικά αντικείμενα. Mm-hmm.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο και για το νέο νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί, που διαβάζω κάπου εδώ?
2: Ναι, ναι, βέβαια. Θα σας πω αμέσως γι' αυτό, απλώς να κλείσω έτσι αυτό το κομμάτι της προηγούμενης συζήτησης. Μέσα στα χρόνια βλέπουμε επίσης, για να πάω πίσω στον κύριο Χατζηδάκη και σε αυτό το οποίο ανέφερε, βλέπουμε επίσης πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει ένα αντικείμενο, έχουν κάνει καριέρα σε αυτό το αντικείμενο και μας χτυπάνε την πόρτα και μας λένε, ξέρεις τι, πάντοτε ήθελα να σπουδάσω αυτό, δεν το έκανα νωρίτερα, ήρθε η ώρα να το κάνω και θέλω να το κάνω επιτέλους στη ζωή μου.
1: Κύριε Παπά, αυτό που είπατε ήταν πολύ γνώριμο σε μένα, γιατί ήθελα να φτάσω εκεί πέρα, αλλά σας αφήνω να τελειώσετε, συγγνώμη που σας διέκοψα τώρα, και σας ρωτήσω επί προσωπικού μετά εγώ, τελειώστε παρακαλώ.
2: Έλεγα λοιπόν ότι, ξέρετε, είμαι τώρα 20 χρόνια στο τιμόνι του ICPS και έχω δει, τι να σας πω, από εφοριακούς μέχρι τραπεζίτες και από μηχανικούς μέχρι γιατρούς που έρχονται και κάνουν ένα άλλο πτυχίο και κάνουν αυτό το πτυχίο που πάντοτε ήθελαν και δεν μπόρεσαν να το κάνουν σε μια έτσι πιο μια νωρίτερη φάση της νωρίτερα στη ζωή τους.
1: Κύριε Παπά, εγώ αυτή τη στιγμή έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις παρεμφερείς εμένα, αλλά και τόσο αλλιώτικες. Αρχικά, ένα νέο παιδί στα 18 του, το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον εν λόγω τομέα, αλλά δεν έχει πετύχει μέσω των Πανελληνίων στη σχολή της επιλογής του. Γιατί να επιλέξει το ICPS? Ξεκινάμε από εκεί. Μια πολύ απλή ερώτηση.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το ένα κομμάτι είναι προφανώς η εξειδίκευση και επίσης η αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνουμε και την προσοχή και το μεράκι που δίνουμε σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η εξειδίκευση αυτή μας επιτρέπει να δίνουμε πολλούς και διαφορετικούς δρόμους σε κάποιον ο οποίος θέλει να σπουδάσει το αντικείμενο. Για παράδειγμα, ήμασταν το πρώτο ίδρυμα στη χώρα, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, που φέραμε εξειδικευμένα πρώτα πτυχία στην ψυχολογία. Ενώ δηλαδή εγώ έχω σπουδάσει το γενικό πτυχίο της ψυχολογίας, όπως και πάρα πολλοί μέχρι τώρα και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, προς το παρόν υπάρχει ακόμα μόνο το γενικό πτυχίο ψυχολογίας.
1: Ήμασταν
2: οι πρώτοι που φέραμε και εξειδικεύσεις από το πρώτο πτυχίο.
1: Και στα σποτάκια που μας έχετε στείλει, συγγνώμη, και στο δελτίο τύπου, υπάρχουν αμέτρητες εξειδικεύσεις.
2: Ναι, και να προσθέσω σε αυτά ότι πέρα από την εξειδίκευση του πρώτου πτυχίου έχουμε αυτή τη στιγμή 16 μεταπτυχιακά στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Άρα έχουμε πάρα πολλές, σχεδόν όλες τις εξειδικεύσεις της ψυχολογίας, τις οποίες μπορεί να κάνει κάποιος παραμένοντας στη χώρα του. Και ο τρίτος λόγος που θα έλεγα, ήταν κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο πραγματικά ήταν μια επιτυχία για μας, δεν την έχουμε αναδείξει τόσο πολύ, και ήταν η προσαρμογή μας κατά τη διάρκεια του COVID στην υβριδική μάθηση. Και τι εννοώ με αυτό? Μας έκλεισαν την μία μέρα, εμείς ήμασταν έτοιμοι την επόμενη και λειτουργούσαμε online. Και ξέρετε, το λέω γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η εξέλιξη των πλατφορμών που χρησιμοποιούμε σήμερα. Τα πράγματα ήταν πολύ εμβριακά.
1: Θυμάμαι, μας πήρε μια καραντίνα ολόκληρη για να ετοιμαστούμε για τη δεύτερη καραντίνα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα, σε μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας είχαν κατεβάσει ρολά. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ηλεκτρονικά γιατί δεν ήταν έτοιμοι για να το κάνουν. Εμείς είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη πλατφόρμα από το εξωτερικό, δεν θα την αναφέρω τώρα, αλλά δεν υπήρχε στην Ελλάδα και ήμασταν έτοιμοι την επόμενη μέρα. Αυτό μας έδωσε, μπορεί να μας ζόρισε, αλλά μας έδωσε μια τεράστια εμπειρία, η οποία πώς έχει μεταφραστεί σήμερα. Είσαστε εσείς στο Ηράκλειο, μπορείτε να συνδεθείτε κατευθείαν μέσα στην αίθουσα, να παρακολουθείτε τον καθηγητή όπου και αν είναι μέσα στην αίθουσα, οι κάμερες τον ακολουθούν όπου και να πηγαίνει μέσα στην αίθουσα, τον ακούτε, σας ακούνε μέσα στην αίθουσα οι φοιτητές που είναι μέσα στην αίθουσα και οι φοιτητές που είναι εκτός. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να διευκολύνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να είναι στην Αθήνα, θα έρθει σίγουρα στην Αθήνα κάποιες φορές, γιατί το πρόγραμμα μας δεν τα δίνουμε πλήρως εξ αποστάσεως, θα έρθει στην Αθήνα κάποιες φορές, αλλά ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι θα είναι μέσω της υβριδικής μάθησης.
1: Ήδη σχεδόν απαντήσατε την επόμενη με ερώτηση, αλλά θα ήθελα να την κάνω επί τούτου για να επικεντρωθούμε. Βλέποντας το δελτίο τύπου και τα σποτάγια που παίζουμε, δεν θα σκρύψω ότι μου κέντρισε εμένα το ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά είναι πρακτικά τα θέματα. Πώς μπορώ εγώ, όταν λέω εγώ, εννοώ εκάστοτε που είναι στη θέση μου. Ένας άνθρωπος, όχι φοιτητής 18 χρονών, αλλά ένας μεσήλικας, ας το πούμε έτσι, μην κρυβόμαστε στα 44 πλέον, που θέλει να παρακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά δεν είναι στην Αθήνα. Έχει τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Είναι εφικτό κάποιος άνθρωπος σε αυτή τη θέση να το πράξει αυτό?
2: Ναι. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η ρίση του λαού, η ανθρώπινη θέληση λυγίζει και σίδερα. Λοιπόν, φυσικά και είναι, και συνδυάζεται και με την εμπειρία που σας ανέφερα νωρίτερα, ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους σε διαφορετικές ηλικίες. Αυτή τη στιγμή έχω έναν φοιτητή ο οποίος είναι 68 χρονών, προδούλευε ο άνθρωπος, σπουδές και τα λοιπά, και ήρθε να κάνει το πτυχίο του. Γίνεται, έχουμε τμήματα και πρωινά και απογευματινά. Οπότε μπορούμε δηλαδή, να προσαρμοστούμε.
1: Όποιος εργάζεται ήδη, ας πούμε, σε μια δουλειά, ακριβώς, δεν χρειάζεται να χαλάσει το πρόγραμμά του.
2: Όχι, βέβαια, όχι. Και μαζί με την υβριδική διαδικασία έχουμε αρκετή ευελιξία για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει, ασχέτως των υποχρεώσεων που έχει στην καθημερινότητά του. Και το σημαντικό για μένα είναι, επειδή ακριβώς ακόμα και το διοικητικό μας προσωπικό, οι περισσότεροι είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο. Γνωρίζουμε τι σημαίνει να το σπουδάζεις. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που υπάρχουν. Και είμαστε και εξοικειωμένοι με διαφορετικές ηλικίες. Οπότε προσαρμοζόμαστε και έχουμε ένα σύστημα υποστήριξης, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να μπορέσουν να βγάλουν ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών, ασχέτως των υποχρεώσεων που έχουν στην καθημερινότητά τους.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί που μπορεί όποιος με ακούει να το τσεκάρει, να δει ότι έχω δίκιο, που σε YouTube και Spotify υπάρχουν κάποια vidcast του ICPS College με τίτλο 50 λεπτά, όπου δείχνουν διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, καθηγητές του ιδίου κολεγίου να εξηγούν και να αναλύουν διάφορα κοινωνικά θέματα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουν ενδιαφέροντα θέματα που σε κολλάνε να θέλεις να δεις και να ξαναδείς και να ξαναδείς. Εγώ με αυτό έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Θα μαρτυρήσω την κυρία Μακράκη ότι κάθε μέρα και μου λέει: «Χθες είδα αυτό, χθες είδα αυτό». Λέω: «Δεν κάνεις τίποτα άλλο σπίτι σου?»
2: Να είστε καλά, κυρία Μακράκη. Ναι, είναι ένα project το οποίο είναι τώρα η τρίτη του χρονιά, η τρίτη σεζόν, το οποίο το τρέχουμε με τη Μάντο τη Γαστεράτου. Και ουσιαστικά ακολουθούμε τη γραμμή ζωής των ανθρώπων, ακολουθούμε τις εμπειρίες ζωής τους Και μέσα στη διαδικασία αυτή της συζήτησης που γίνεται για τη ζωή του ανθρώπου αυτού, παρεμβαίνουν εκεί καθηγητές μας, εξειδικευμένοι δηλαδή επιστήμονες, οι οποίοι πάνω στο αντικείμενο που συζητείται αναλύουν κάποια κομμάτια, δίνοντας μια επιστημονική ματιά στο τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να σημαίνει για τη ζωή ενός ανθρώπου αυτό το οποίο περιγράφεται. Και όντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και μπορώ να σας πω ότι η λίστα των καλεσμένων μας για την τρίτη σεζόν είναι πιο δυνατή από ποτέ.
1: Ωραία, βρήκε η Μακράγη πώς θα περάσει.
2: Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε.
1: Κύριε Πά, μια υπενθύμηση ότι τα bachelor και τα master που δίνονται από το ICPS είναι συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λάγκασαρ. Όχι, ναι, το Central Lancashire, άλλο ίδρυμα.
2: Είναι το ίδιο είναι. Έχει αλλάξει όνομα από Central Lancashire, έχει γίνει Lancashire.
1: Α, ναι.
0: Αχ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί που μας τα
1: μεταφράζετε. Είχα το άγχος, είμαι απόφυτος του University of Central Lancashire. Και ήθελα να δω εάν.
2: Τέλεια.
1: Αν ισχύει.
2: Αλήθεια.
1: Αυτό.
2: Ναι, ναι, είμαστε... έχει μετά από απόφαση του παιδείας της Αγγλίας και αίτημα που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, επειδή ακριβώς έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια.
1: Αλήθεια είναι, πήγα στο Πρέστον σχετικά πρόσφατα και ήταν το Πανεπιστήμιο διπλάσιο από όταν τ' άφησα.
0: Θέλαμε να σας πάρουμε και τηλέφωνο. Όχι, να το πήραμε.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Πήραμε τον υπεύθυνο marketing. Απόβητο.
2: Τέλεια.
1: Πήρα τον υπεύθυνο margin του ICPS και ενημέρωσα για το spot ότι λέει του Central Lancashire. Αναφέρει το Central Lancashire και στο site. Και ήθελα να δούμε το σωστό. Άρα λοιπόν, ωραία, είμαι.
2: Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Απλώς έβγαλε τη λέξη Central, γιατί πλέον έχει απλωθεί τόσο πολύ που πιάνει όλη την ευρύτερη περιοχή του Lancashire.
1: Όλο το νομό έπιασε. Όλο το νομό.
0: Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες εννοείται για να ενημερώνεστε κάθε στιγμή μπορείτε να επισκεφτείτε το www.icps.college ή καλείτε στο τηλέφωνο 210-645-6565 και η φυσική διεύθυνση, να πούμε κάπου εδώ, ότι είναι η Ηλία Ηλίου 81 στο Νέο Κόσμο.
1: Κύριε Παπά, είναι κάτι που δεν έχουμε καλύψει σε αυτή τη μικρή συνέντευξη που κάναμε.
2: Μου ανέφερε η κυρία Μακράκη για το νομοσχέδιο
1: αυτό
2: που
1: δεν
2: έχει
1: το
2: βγει για το Υπουργείο, από το Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο για την ίδρυση ενός συλλόγου ψυχολόγων, ο οποίος σύλλογος όμως πλέον θα είναι ένας επίσημος σύλλογος που θα ελέγχεται και από το κράτος με τη λογική ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Είναι κάτι το οποίο το είχαν ζητήσει πολλοί άνθρωποι στο χώρο, να υπάρχει ένας τέτοιος επίσημος σύλλογος, καθώς στα περισσότερα άλλα επαγγέλματα υπάρχει.
0: Θα πω ένα inside joke, κύριε Κώστα. Δεν είχαμε. Είχαμε.
2: Δεν είχαμε. Και αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ότι έρχεται αυτός η δημιουργία αυτού του συλλόγου. Είναι σημαντικό εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αλλάζει κάτι στην αναγνώριση των ξένων πτυχίων που προσφέρουμε εμείς. Συνεχίζουν και όπως μέχρι τώρα έπαιρναν οι άνθρωποι την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, η οποία, να ξεκαθαρίσουμε, είναι η μόνη που υπάρχει στο αντικείμενο. Διευκρινίζω, γιατί έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Ένωση Κολεγίων εξαπατημένοι από διάφορους φορείς που τους λένε για άδειες ασκήσεως συμβούλου, ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτή κτλ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια άδεια. Η μόνη άδεια που υπάρχει στην Ελλάδα είναι άδεια ασκήσεως επαγγελματικού ψυχολόγου. Μέχρι τώρα δινόταν από τα τμήματα υγείας των περιφερειών που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και τώρα. Απλώς θα γράφεσαι συγχρόνως υποχρεωτικά στο Σύλλογο.
1: Στο νέο φορέα.
2: Το νέο φορέα. Το νομοσχέδιο προβλέπει την εγγραφή και των κατόχων πτυχίων που από το εξωτερικό μέσω των κολεγίων που είναι αναγνωρισμένα από το ΑΤΕΝ. Και το δεύτερο κομμάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας ξεκαθαρίζει ότι η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία θα γίνεται μόνο από νοσοκομεία και από κρατικά αναγνωρισμένους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
1: Του τέστη δηλαδή, του ICPS.
2: Ναι, δηλαδή πρέπει να έχεις άδεια λειτουργίας από το κράτος ως σχολή, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, για να μπορείς να παρέχεις εκπαίδευση τέτοια στο αντικείμενο αυτό, πέραν των νοσοκομείων που έχουν, ξέρετε, διάφορες κλινικές, ψυχιατρικές κτλ. Και κάνουν και εκεί τέτοιες εκπαιδεύσεις.
0: Μπράβο, τα λέω εγώ ότι γίνονται και πολύ καλά πράγματα στον κόσμο.
1: Και
0: το
1: καλό
0: θέμα
1: είναι,
0: να εστιάζουμε και σε αυτά, ώστε να πηγαίνουμε παρακάτω.
1: Κύριε Παπά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. ICPS College, το λέμε κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε. Οι πιο πολλοί που μας ακούνε ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και κάτι μου λέει ότι θα μιλήσουμε σύντομα και επί προσωπικού θέματος, γιατί όντως δεν ήταν κάποιο κόλπο marketing αυτό που είπα πριν.
0: Είναι κάτι που,
2: πολύ ευχαρίστως.
1: Είναι κάτι που με έχει απασχολήσει. Καλή συνέχεια, σε ευχόμαστε.
2: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και πάντα
2: να καλά. Να καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια. Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας. Γεια.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το Από το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
0: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ. Τι
1: εννοεί. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
0: Μου φάνηκε περίεργο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Απ'
3: το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά.

0: Και ποιος ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η εβδομάδα, η Δευτέρα και το υπόλοιπο της ζωής μας, Μαρία Μακράκη? Ποιος καλύτερος τρόπος από ένα καλό γεύμα?
1: Γι' αυτό πας κουτάλα gastronomy.
0: Senses.
1: Yes. Για φρέσκο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, είτε στον Αγιάννη στην Αρχιεπισκόπη Ευγενείου 36 και Αντώνιο Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνία 2812-12255.
0: Οι πρώτοι άνθρωποι στον κόσμο που λέξει γωνία του φαίνεται τόσο αστεία. Γιατί αυτοί μας, γι' αυτό μας ακούτε άλλωστε.
1: Είτε πας κέντρο Ανοπόλεως 2 για μια φωτογραφία με το Βαγγέλη Κατσιδάνη. Έκανα εικόνα το. Έρχεστε εκεί με κάπου φούρτσι.
0: Αφήστε με να φάω. Γιατί πάντα μου βγαίνει τσάκο. Αφήστε με ρε να φάω. Μια μπουκιά φάει να μου κάνει καλό. Φωτογραφηθείτε μόνοι σας.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2214. 85.
0: Λοιπόν, και σήμερα Δευτέρα τι καλό έχουμε. Και σπανακοτηρόπιτα και τις σαλάτες μας έχουμε. Μοσχαράκι λεμονάτο, αφιπιστευτό. Αλλά ακόμα καλύτερο χοιρινό με δαμάχινα. Ειδικά σου αρέσει το δαμάχινα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το χοιρινό είναι απλά έτσι, τα βοηθάει. Κοτόπουλο λεμονάτο, μπιφτέκι για τύρι. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα. Είναι νέα συνταγή δικιά μου. Το μάχη κοιμάτα είναι πολύ σημαντικά. Μπακαλιάρο
1: κοιμάτα και... είναι το σ' αγαπώ στα Ιαπωνικά.
0: Αριγκάτο. Είναι το ευχαριστώ σε Ιαπωνικά. Και μόλις κάναμε το Ιαπωνικό Star Wars, για πάμε μία. Κάνε την πριγκίψα Λέια να κάνω το Han Solo. Πες το μου.
1: Κοιμάτα.
0: Αριγκάτο. Και ευτυχώς που το Star Wars δεν ήταν Ιαπωνέζικο, γιατί κανείς δεν θα το βλέπει. Ακούς και πάρα πολύ παράξενο. Και σε περίπτωση που νηστεύεις είσαι vegetarian ή vegan, έχουμε και αγινάρες αλαπολίτα και φάβα και γεμιστά. Όλα τα καλά του Θεού. Πάτε κουτάλα, τρώτε το φαγητό, είπαμε, όσο γουστάρεις περί, δεν έχει μερίδες.
1: Με το μάτι, με το μάτι.
0: Όσο σου κάνει όρεξη, βρε αδερφέ. Και εμένα δυστυχώς μου κάνει πάρα πολύ όρεξη τώρα τελευταία. Γι' αυτό έχω βάλει κάτι κιλά. Να σου πω τώρα τι έχω πάθει. Έχω βάλει κάτι κιλάκια. Αλλά έχω τρομερή δικαιολογία ότι τα ρούχα μου δεν στενεύουν επειδή πάχυνα. Το στεγνοτήριο μου τα έχει στενέψει όλα. Αυτό ότι...
1: Εγώ που δεν έχω στεγνοτήριο.
0: Να σου φέρω ένα.
1: Σε ένα μήνα τα έχω βάλει 5 και από τον προηγούμενο μήνα που έβαλα 2 είμαι στην 7 κιλά.
0: Ωραία, θα σου φέρω ένα στεγνοτήριο, ένα στη δικαιολογία.
1: Θα μου πεις τρώω, θα σου πω τρώω.
0: Εντάξει, πρέπει να επιβιώσουμε κάπως. Ειδικά μου έχουμε την κουτάλα στα πόδια μας. Δεν γίνεται να μην φάμε.
1: Τρώω.
0: Δευτέρα έχει και καπρικό. Έχει φάει καπρικό από την κουτάλα.
1: Έχω φάει από σένα τότε που το πήγε στην Αγία Μαρίνα.
0: Α, όντως, αλήθεια. Γενικά, πηγαίνετε να φάτε. Και Κυριακή είπαμε.
1: Closed.
0: Γιατί καθημερινές 11 με 7, Σάββατο 12 με 4. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, τα λες απ' έξω. Τα λες απ' έξω.
0: Και ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Όπως επαγγελματίας έχει τα παιδιά στην κουτάλα. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να φάμε κάτι της.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα και έρχομαι για σένα.
1: Παράπονο ναι. Μαρίνας. Γιατί έχουν βάλει αυτό το κοριτσάκι και δεν έχουν βάλει εμένα να λέω τη χειροβομβίδα?
0: Μαρινάκη, αφού μας ακούς, σου δεσμεύομαι ότι στο πρώτο μου κομμάτι που κάτι ετοιμάζω τώρα, ούψ, το μαρτύρησα, θα σε βάλω guest. Όχι απλά guest, special, super special guest star. Και ναι, μην με κοιτάς έτσι, το έταξα τώρα στην κόρη σου και αυτό θα συμβεί, ο κόσμος να χαλάσει.
1: Ρε μαμά, την τύχη μου, ρε μαμά, τι λάθος έχεις κάνει.
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα. Απλά έβλεπα και εγώ κοριτσάκια στην τηλεόραση και ρωτούσα τη μαμά μου και λέω γιατί βάζουν αυτά και δεν βάζουν εμένα.
0: Γιατί τότε δεν ήξερε το Βαγγέλη του Χατζηδάκη, γιατί θα ήταν πάρα πολύ παράξενο, γιατί θα ήμουν 20 χρόνια και θα ήμουν 10, γιατί κάνουν παρέα αυτοί. Μαζέψτε του. Επίσης δεν θα κάνω στην Γαλήφα ή στην Επισκοπή, αντίστοιχα, σε πρόλαβα.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε όμως πριν όταν είσαι 30 και εγώ 20. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε 30 και 40 αντίστοιχα.
0: Όχι, okay, ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι μακράκι, να κάνουμε.
1: Όπως λέει και ο Νίκος μου, ό,τι είναι.
0: Ό,τι ένα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, πώς πέρασε σήμερα έτσι, σήμερα όμορφα, χαλαρά. Με
1: μου φέρεις λουκουμάκια να τα ανοίξω τώρα.
0: Μακράγι, άνοιξε το, θέλω να ακουστεί στο μικρόφωνο, να κάνουμε ASMR. Εδώ αυτό είναι το, η ζελατίνα που ανοίγει, δύσκολα από ό,τι φαίνεται. Έλα, σου πω, άνοιξε τα έξω. Γιατί αν μας πάρει χαμπάρι ο υπεύθυνος, θα μας βάλει να τη ρουφήξουμε από το χαλί με το στόμα. Το ξέχασα. Λοιπόν, άκυρο, δεν άνοιξαμε τίποτα εδώ πέρα. Όλα καλά, δεν έχει πέσει παντού άχνη. Δεν θα έχουμε μυρμήγκια στον Άπια τους επόμενους τρεις μήνες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πρέπει να φύγω. Εσύ μακράκι, κάτσε. Εγώ πρέπει να φύγω από εδώ πέρα.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Κάτσε να σκουπίσει. Έτσι που τα έκανε λούσουτα. Λοιπόν, έχει πάει σχεδόν 11. Εμείς βαράμε, εξαφάνιση. Είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11. Μικρή παύση όμως αύριο ξανά εδώ λίγο μετά τις 8. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Θα είμαστε εδώ πέρα.
1: Στο ΝΑΠΕ 92,9, το ραδιοφόνο που σε ανεβάζει και σου ταιριάζει, με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά τη Μαρία Μακράκη που ακόμα θα μαζεύει τις ζάχαρες από σήμερα μέχρι αύριο. Λοιπόν, δεν ξεχνάς ότι σήμερα το απόγευμα η παρέα σου είναι ο Βαγγέλης Πιπίου, 4 με 6 απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
1: Μαζί μας εμείς είχαμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε ξένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φύγει.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερ.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια?
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μάζεψα τα πράγματά μου αφού δεν μπορείς. Και το χρόνο σου θες να σκεφτείς σε βαλίτσες τα όνειρα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
10: Απ 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κόλλησε την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
17: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
16: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
17: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
16: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
17: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
16: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
17: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
18: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
19: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το Απ' το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει, ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε 2 πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις 2 περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά.
3: Έπρεπε
2: σε κάθε.
3: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
2: είναι. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
2: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Απ'
1: το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
5: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα κολλασμένα.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
13: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
14: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
13: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
14: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
13: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
15: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
13: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
15: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
16: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
15: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
17: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός. Και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

στην ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσποινή, μες στη στάχτη θα βρεις

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόνοχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Α, 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ό,τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλο 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Δευτέρα, αγαπημένη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλώς μου ήρθατε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη εβδομάδα εκπομπών έχουν ξεκινήσει για τα καλά και παρέα με την αγαπημένη Fresh Snack, με την Pizza Fan, αλλά και με τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, θα πάμε μέχρι και τις 6. Καλώς μου ήρθατε.

Ελπίζω να το διασκεδάσατε το Σαββατοκύριακο. Ωραίο. Ήταν απολαυστικό. Ήταν και διασκεδαστικό, θα έλεγα, για κάποιους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε λίγο μετά από τις 4. Θα πάμε μέχρι και τις 6. Έχουμε πολύ ωραίες πληροφορίες για αυτό που έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, που έχει η Αναβίση τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Και οι πληροφορίες που έρχονται λένε ότι θα είναι κάτι μεγαλειώδες. Θα το ζήσουμε παρέα, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Όλα εδώ θα τα λέμε, στα απλά καθημερινά. Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχω πολύ όμορφη διάθεση και αυτό το απόγευμα και για αυτήν την εβδομάδα.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβρης, ανυπομονώ να φτάσει προς το τέλος του, δεν περνάει, παιδιά, με τίποτα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σας αυτό, αλλά ο Ιανουάριος και ο Σεπτέμβριος νομίζω ότι είναι δύο μήνες που δεν περνάνε εύκολα. Και είναι και μήνες που, τέλος πάντων, η δική μου άποψη. Θα ήθελα να ακούσω όμως και τη δική σας. Οπότε 69, 31, 9, 29, 9, 29.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Εννοείται, καινούργια εβδομάδα χωρίς ζώδια δεν γίνεται. Οπότε μαζί με τα μηνύματά σας στο Viber στείλτε και το ζώδιό σας, γιατί έχω πολύ ωραίες προβλέψεις για τα 12 ζώδια τα οποία θα δούμε και αυτό το απόγευμα. Οπότε στείλτε μου και στείλτε μου και οροσκόπο, να ξέρετε, γιατί πάντα λέει πρέπει να κοιτάς και το ζώδιο αλλά να δίνεις βάση και στον οροσκόπο, οπότε εσείς ξέρετε, θα κάνετε μία μίξη στην ουσία ζωδίου και οροσκόπου, ειδικά αν είστε πάνω το από 30, νομίζω ότι πιο πολύ ρόλο παίζει ο οροσκόπος σε κάποιες καταστάσεις από ότι το ζώδιο, αλλά ξέρετε, πάντα κάνουμε ένα μίξ των ζωδίων. Και ακόμα πιο κύριο, όταν μας λέει καλά πράγματα τα πιστεύουμε, όταν μας λέει κακά λέμε ότι δεν τα πιστεύουμε, απλά είναι για άλλους, ρε παιδί μου, κατάλαβες, μια τέτοια λογική γύρω από τα ζώδια πρέπει να έχουμε.

0: Πω πω παιδιά, είναι και αυτή η ώρα η περίεργη που όχι απλά πεινάω. Πεινάω και δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω αλμυρό ή θέλω γλυκό. Και νομίζω ότι σε πολύ κόσμο συμβαίνει αυτό, γιατί έτσι το απόγευμα είναι αυτή η ώρα που θέλεις κάτι γλυκό κατά κύριο λόγο. Οπότε σου έχω τη λύση και δεν θα πάρει και πολύ ώρα. Ή πηγαίνεις στο πιο κοντινό περίπτερο ή πηγαίνεις στο ντουλάπι, ξέρεις αυτό που φυλάς που αποθηκεύεις τις αμαρτίες, τις γλυκές αμαρτίες, και παίρνεις το κουρασάν της Fresh Snack, το Chocobig, και του δίνεις και καταλαβαίνει. Αν τώρα θέλεις αλμυρό, ή πηγαίνεις στο περίπτερο με την ίδια λογική ή στο ψυγείο, γιατί τα Fresh Snack είναι εκεί και φροντίζουν στο να απολαμβάνουμε είτε σε γλυκιά γεύση είτε σε αλμυρί, πάντα, πάντα να απολαμβάνουμε τις γεύσεις.
1: Απ 92,9 πρώτη μετάδοση.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Κάτι να πούμε χρόνια πολλά. Έχω πολύ ωραία ονόματα σήμερα που γιορτάζουν. Ο Ίων γιορτάζει σήμερα. Ο Ίωνας, η Ιωνία και ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά. Να, ο Ίωνας Στρατής γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια, κάποια επέτειο ίσως, και είστε εδώ στην παρέα μας. Διεθνής ημέρα ειρήνης η σημερινή, αλλά και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Για τη δεύτερη ώρα σε έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα με κύρια θέματα αυτής, τα ζώδια και το πώς θα κυλήσουν αυτήν την εβδομάδα. Οπότε, επειδή θέλω να δώσω έμφαση στο δικό σου ζώδιο, σου προτείνω να στείλεις το μήνυμά σου λέγοντάς μου και το ζώδιό σου πέραν της καλησπέρας. 6931-929-929, οπότε μου γράφεις το όνομά σου, το ζώδιό σου και πέστε και την καλησπέρα, βρε παιδί μου.

Μάλιστα, μάλιστα. Θέματα ισορροπιών έχει αυτή η εβδομάδα και για τα 12 ζώδια. Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πρώτα 6 από αυτά για την εβδομάδα η οποία ξεκίνησε χθες. Λοιπόν, οι κρύοι, θα νιώσετε την ανάγκη να εστιάσετε στο σπίτι και την οικογένεια τακτοποιώντας εκκρεμότητες που θα σας βαρύνουν, που σας βαραίνουν μάλλον καιρό, ενώ παράλληλα καλείστε να διαχειριστείτε κάποιες εντάσεις στον εργασιακό χώρο με ψυχραιμία. Η Ταύρη, μπαίνετε σε μια άκρος επικοινωνιακή περίοδο γεμάτη συναντήσεις, νέες ιδέες και μετακινήσεις.

Άρια μου, περνάω τώρα γιατί διανύεται μία φάση εσωστρέφειας και προετοιμασίας όπου η ανάγκη για ξεκούραση και αποστασιοποίηση από τον θόρυβο της καθημερινότητας θα σας βοηθήσει να γεμίσετε τις μπαταρίες και να κάνετε τον απολογισμό σας σιγά σιγά. Και για τα παρθενάκια μου, θα βρείτε μεγάλη στήριξη από το φιλικό σας περιβάλλον και τις συλλογικές προσπάθειες, καθώς είναι η κατάλληλη στιγμή να μοιραστείτε τα σχέδιά σας με ανθρώπους που έχουν τους ίδιους στόχους με εσάς.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Παρθένο, οπότε πάμε να δούμε τα υπόλοιπα εξιζώδια για αυτήν την εβδομάδα που ξεκίνησε, πώς θα κυλήσουν και τα υπόλοιπα εξιζώδια. Είχαμε μείνει στον Παρθένο, πάμε στον Ζυγό. Ζυγοί μου αγαπημένοι, επικεντρώνεστε στην καριέρα και την κοινωνική σας εικόνα αυτό το διάστημα, με τις προσπάθειές σας να αναγνωρίζετε από τους ανωτέρους σας, κάτι που απαιτεί όμως και αυξημένη υπευθυνότητα και σωστή διαχείριση του χρόνου σας. Οι Σκορπιοί, νιώθετε την ανάγκη να διευρύνετε τους οριζοντές σας μέσα από τη γνώση, τα ταξίδια ή τις νέες εμπειρίες. Με την αισιοδοξία σας να σας επιστρέφει πράγματα και να σας ανοίγει δρόμους, σας κάνει και νιώθετε ακόμα καλύτερα. Οι Τοξότες, καλείστε να αντιμετωπίσετε βαθύτερα συναισθηματικά τις καταστάσεις και οικονομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τρίτους, όπως δάνεια ή κληρονομικά ζητήματα, βρίσκοντας τη χρυσή τομή μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Οι Εγώκεροι, θα εστιάσετε αποκλειστικά στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας αυτήν την εβδομάδα, καθώς το διάστημα αυτό φέρνει στο φως ανάγκες των άλλων που πρέπει να εξισορροπηθούν με τις δικές σας, απαιτώντας καμιά φορά και συμβιβασμούς. Οι Υδροχόοι, θα έχετε μια αρκετά απαιτητική καθημερινότητα με αυξημένες υποχρεώσεις στη δουλειά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την φροντίδα της υγείας σας αλλά και της φυσικής σας κατάστασης για να ανταπεξέλθετε. Ενώ τέλος, στα Ψαράκια μου, διανύεται μία από τις πιο δημιουργικές και ερωτικές εβδομάδες του καλοκαιριού, όπου η ανάγκη για διασκέδαση, φλερτ και έκφραση των ταλέντων σας θα σας ανανεώσει πλήρως.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο τζιμνάζιουμ. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο τζιμνάζιουμ.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο τζιμνάζιουμ.
4: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
12: Κουτάλα.
11: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
12: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
11: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
12: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
11: Όσο θέλεις?
12: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
11: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
12: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
13: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
14: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ναι. Δευτέρα 20 του μήνα, στις 9 η ώρα στο Ελμεπά, εκεί στο ΤΕΙ. Ο Ακύλας έρχεται για μια βραδιά έκπληξη μετά από την σαρωτική επιτυχία που έχει κάνει και στη Θεσσαλονίκη με την ίδια συναυλία και στην Τεχνόπολη στην Αθήνα. Έρχεται να την παρουσιάσει και εδώ στην Κρήτη. Άκουγα το προηγούμενο διάστημα και μπορεί να το έχετε ακούσει κι εσείς σε διάφορες διασκευές τραγουδιών που έχει κάνει ο Ακύλας και παρουσιάζει σε αυτήν την συναυλία, και θα ήθελα να είμαι ένας από αυτούς που θα είμαι στο κοινό για να τις ακούσω και ζωντανά. Οπότε stay tuned και επισκέπτεστε καθημερινά τα social media του A92,9 για δωρεάν προσκλήσεις στην περίπτωση που θέλετε να πάτε σε κάποια από αυτές τις συναυλίες, δωρεάν παρέα με τον A92,9. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα πάμε στον Ακύλα την επόμενη, νομίζω ότι έχουμε χρόνο να δούμε όλα τα τραγούδια του εδώ, να τα αναλύσουμε, να περάσουμε καλά και γενικότερα να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για να ανηφορήσουμε προς το Ελμεπά.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

γρήγορα που πέρασε η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή σαν νεράκι. Και γενικότερα και το Σαββατοκύριακο βασικά πέρασε γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε τόσα Σαββατοκύριακα μπροστά μας να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Άλλωστε δεν έχει κάνει και πολλά τώρα, ξέρεις, ωραία Σαββατοκύριακα για να απολαυστικά Σαββατοκύριακα. Οπότε ναι. Έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, 2 ώρες πέρασαν και κάναμε φανταστική παρέα. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σου για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, εδώ στο NA 92,9. Μέχρι τότε, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό υπόλοιπο και καλή μας εβδομάδα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
14: Στην ANE Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANE Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANE Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
16: App 92,9.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το App το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει: ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει: είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
7: Έπρεπε
6: σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
6: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο, λέγω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
6: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: App 92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Η πρώτης

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν γίνει κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε πια. Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε στείλτε να μου πείτε και εσείς. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Απ 92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
6: κι άλλο,
5: κι άλλο,
6: κι άλλο,
5: κι άλλο.
6: Απ 92,9.
5: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το Απ' το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
3: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
2: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
2: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4. Εξηγήσει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια?
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
8: Τροπή σου.
7: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πονέσεις.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Oh, I leave quite an impression.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανένα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τι κάνεις? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
18: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
17: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πριν ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.